Κάτω οι 15 μήνες είναι το Πάνκο της Τρέλας. Ράδιο Μάλγα, Ράδιο Νέρια, Ράδιο Ρουνκούδο, Ράδιο Ναθία. Αρτούρο Μορένο, και εγώ Ασπάνια, εμούς και δε Φουρτούνα. Σουφρέμα στάντη, αστε κονσιγεί ο σόνιο δε σερκαντάντη. Ετούπο ασόρτη, δε διπουτά διρετεμένη του είναι σατέλητης. Todo mundo preguntándome por Facebook. Porque hay revuelo. Pues podemos anunciar que Arturo Moreno, temporada que ven.